0: πράγματα που δεν ήταν.
1: Όλα από την Ιουγκόντα.
0: Την ημέρα κανένα σε κόβω με το φρόντα.
1: Όλα από την Ιουγκόντα.
0: Την ώρα πέρα, κανένα σε κόβω με το φρόντα.
1: Όλα από την Ιουγκόντα.
0: Ma dici, dici da bene.